Όπρόπου σαν ανήρω. Λέρα σώρα για βακτάρι ρόσα κέν. Κολονίτι αρσό μαρτάνι τσάκα. Το μουγμοπ μουγμοπ. Χανέν σαπούτσα εγγουκέρα.

Είναι και ακούεις παραπόλα λατάν μοντόροχο. Εγκένε, μαρακάνι γον κουπισόνι τρότε βισόρτη γάντι. Είτε μου τίτσι ουάντσι πότο μολέ. Τω, τα βάλαν πενιρπαν ουέβε πουτή πικονόντο. Ω, κλακόν κασίρπ τούρου καπέ βόξα νεγόρο.